κρύβ, με όμιλη νοτόια. Τίβλη πεϊζάζ, βούτσι, θεόσκι. Μέρτσε κράλιτ, πλάζε, λέτε κόσμο.

Σαμιλού! Φαρελίν, είναι πίτα! Δεν ζανίμαμε στο! Μη χώτσες λί με χτιέτη! Ναι, ράσμεις λάματο! Σε πιτσαν Σαμίλα! И тело мне гроб. На Энту дышим песму, устаем за днем. Тебе пела мила, может, будет свой.